0: Aruba. Παποφουντέζι, νοσ' καλύτσι μίξ of Granit 7. Υπεχαρδίν δημοσόνιο, νοσ' όφρεσε unwashed mix stone. Πανος κοντρακτίστανάν, νοσ' την base course, λο κουάλτα απρομπά πα δέουε. Περφέκτο παν infrastructura solido, duradero y seguro. WhatsApp nos ave mes na 593-1830 of visita atcoaruba.com pa mas informasyon.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: Bodalén sintonía de Boguía 88.9.
3: Un bon transmisión escuchar 88.9 BOFM. FM.